0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamo Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamo Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Cardamo. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

You're not worth, you're not.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: τι μου κάνετε, πώς μας είστε. Είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Φυσικά με το αγαπημένο σας breakfast show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και είμαστε και σήμερα εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα με την πιο έτσι κεφάτη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Πριν όμως κεφαρίσουμε, κεφατιαρίσουμε.
0: Εντάξει, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από το χθεσινά νέα. Δεν, ξαφνικά χθες το απόγευμα μάθαμε μια φοβερή απώλεια ενός τεράστιου καλλιτέχνη, ο οποίος άφησε τεράστιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα στα ελληνικά μουσικά δρόμενα. Χθες το απόγευμα ξαφνικά μάθαμε όλοι ότι έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Σοκαρισμένοι παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις. Ευχόμαστε, τι να πω σε αυτές τις περιπτώσεις, δύναμη στην οικογένειά του και στους οικείους του. Εμείς παρόλα αυτά και σήμερα εδώ έχουμε ετοιμάσει την εκπομπή μας, έχουμε ετοιμάσει τα θέματά μας.
1: Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν για να μας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση, γιατί έτσι τα νέα μας ρίχνουν μερικές φορές. Και σήμερα θα μάθουμε αν μπορείς να πάρεις αποζημίωση αν σε τσίπησε κουνούπι.
0: Μαθαίνουμε επίσης για τη νέα viral τάση.
1: Pheromone maxing.
0: Pheromone maxing.
1: Φυσικά.
0: Έχω να μάθω πολλά εδώ πέρα. Πού χτύπησε ξανά ο ληστής των παγωτών.
1: Και μην ξεχνάτε φυσικά ότι παίζουμε Kiss Back to School που κερδίζετε δωρεπιταγές από τα Public 50 ευρώ.
0: Φυσικά το Viber της εκπομπής μας είναι εδώ στη διάθεσή σας, 6942-929-929, για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, έτσι να μοιραστούμε το όμορφο ξημέρωμα που βλέπουμε εδώ από το παράθυρο του Kiss 92,9 και εσείς από εκεί που είστε φυσικά. Και έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα.
1: Τώρα βέβαια θα πει πρώτα ο Νέκ πολλά. Λάουρα Νόντσε, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
5: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

0: 7 μόλις λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Αν έχετε έρθει ήδη στην παρέα μας, φτιάξτε ένα ωραίο καφεδάκι έτσι να τα πούμε λίγο.
1: Και μείνετε, γιατί θα σας κρατήσουμε εμείς διαφορετικά με το ζόρι.
0: Σε άλλα νέα λοιπόν, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί τη ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα τώρα στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Αντίο.
0: Γεια σας. Ηλιοφάνεια σήμερα, παιδιά. Ημέρα Πέμπτη στην Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου. Με καθαρό ουρανό σχεδόν όλη τη μέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Εντάξει, και χθες έτσι ήταν. Δεν είχε καύσωνα, δεν έβρεσε ο τόπος.
0: Δεν είχε. Ενώ το βράδυ θα αποχωρήσει κοντά στους 20. Ζεστό, καθαρά, καλοκαιρινό σκηνικό. Χωρίς βροχές.
1: 6 και 2, 8, τι
0: 9. Έλεγα, ήθελα να πω. Πες την κίνηση και θα σου πω τι ήθελα να πω.
1: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Λίγο στον Κηφισούλη, εκεί στο ύψος. Τι είναι εδώ. Τι είναι εδώ, καλέ.
0: Τι είναι εκεί.
1: Α, στα Άνω Πατήσια, στο ύψος των Άνω Πατησίων έχει κινησούλα και λίγο στην κάθοδο εκεί, ανάμεσα στο Περιστέρι και στο Εγάλεο. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά και για την ώρα, παιδιά, κυκλοφορείτε ελεύθεροι.
0: Εγώ ήθελα να πω ότι ο καιρός από το Σαββατοκύριακο αλλάζει. Ετοιμαστείτε, καθώς κύμα κακοκαιρίας έρχεται από την κεντρική Ευρώπη, φέρνοντας στη χώρα μας βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας. Σε κάποιες περιοχές της χώρας, ήδη τις τελευταίες ημέρες έχουν κάνει εμφάνισή τους βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο λοιπόν που έχει εκδοθεί, η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με άστατες καιρικές συνθήκες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σηματοδοτώντας την πρώτη σημαντική φθινοπορεινή αλλαγή του
1: καιρού. Ελπίζω να μην είναι πάλι σαν αυτό που πάθαμε τις προάλλες, που έβρεξε τόσο πολύ δυνατά και πλημμυρίσαν όλα και πήρε ο άνεμος και σήκωσε τα πάντα. Μέσα στο καλοκαίρι δεν έγινε αυτό.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα είναι κάτι πιο συνολικό και κάτι πιο ομαλό, δηλαδή φθινόπορο.
1: Μακάρι.
0: Ένα τέτοιο, όχι κάτι ακραία, ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο για μία-δύο μέρες για να πλημμυρίσει το σύμπαν. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
1: Αγιαίο. Αλλά όχι. Εμείς πάμε να ακούσουμε Creeping τώρα από Metro Boomin, The Weeknd και 21 Savage εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ και ακούμε Pink, Just Like a Pill.
0: Είναι το αγαπημένο σας breakfast show. Και τώρα παιδιά θέλω να μιλήσουμε λίγο. Θέλω να μιλήσουμε έτσι για snacks.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Για φαΐ θα μιλήσουμε, τι άλλο θα μιλήσουμε.
1: Καλέ, ξύπνησα το πρωί. Περάσαμε έξω από ένα φούρνο όσο οδηγούσαμε. Δεξιά, αριστερά φούρνο. Μου λέει Αργύρης, θέλω να σταματήσουμε εδώ και να μπω και στους δύο φούρνους ταυτόχρονα και να τους αδειάσω.
0: Ναι. Η ψυχή μου αυτό ήθελε. Να μπω ταυτόχρονα στους δύο φούρνους μέσα και να αρχίσω να πάρω τις βιτρίνες με τη σειρά.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο με πίτες εδώ κοντά.
0: Άσε με. Λοιπόν, να σας πω 6942-929-929 το Viber της εκπομπής. Είστε από τους τύπους που το βράδυ, όταν κάθεστε να δείτε έτσι λίγο τηλεόραση, θέλετε να μασουλάτε κάτι?
1: Εγώ το μόνο που δεν μασουλάω είναι το τραπεζάκι του σαλονιού. Χθες το βράδυ έφαγα το παγωτό. δεν μπορώ. Έχω βρει ένα πολύ ωραίο σορμπέ μανταρίνι που τρώω. Έφαγα και κάτι πατατάκια, γιατί λίγο γλυκό, λίγο αλμυρό, εγώ τα θέλω και σε εναλλαγή.
0: Κι εγώ.
1: Κάπου κατέληξα να τρώω όλο το ντουλάπι.
0: Μάλιστα. κοίταξε να δεις τι γίνεται. Κι εγώ είμαι με τα πατατάκια, ρε παιδάκι μου. Δεν κρατιέμαι με τα πατατάκια. Τα πατατάκια είναι η κρυφή μου αμαρτία.
1: Εμένα είναι η φανερή μου. Φανερή μου αμαρτία. Όλα τα πατατάκια.
0: Λοιπόν, σας έχουμε λύσει τώρα, γιατί ψάξαμε πολύ γι' αυτό και κυρίως ψάξαμε και για εμάς. Στείλτε μας ποιο είναι το αγαπημένο σας snack εσείς παρόλα αυτά για το βράδυ. Εγώ θα σας προτείνω το εξής, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί Ζωή, και πρόσεξε. Αν το βραδινό λοιπόν snack στην τηλεόραση για όλους μας είναι απαραίτητο, δεν χρειάζεται να το στερηθούμε και μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πολύ πρωτότυπο. Υπάρχει μια πολύ υγιεινή και ταυτόχρονα ένα τραγανή επιλογή που μπορεί να αντικαταστήσει τα πατατάκια.
1: Τα νύχια μας.
0: Τα ψητά ρεβίθια.
1: Αχ, τι ωραία!
0: Άκου να δεις, τα όσπρια σου λέει αποτελούν έτσι κι αλλιώς σημαντική πηγή φυτικών ινών, πρωτεΐνης, βιταμινών και μετάλλων, ενώ τα ρεβίθια έχουν και επιπλέον το πλεονέκτημα ότι είναι φυσικά, χωρίς χοληστερόλη και σχετικά χαμηλά σε νάτριο.
1: Mm.
0: Το ψήσιμο μετατρέπει τα ρεβίθια σε ένα ιδιαίτερα τραγανό σνακ.
1: Πώς είναι τα στραγαλιά?
0: Ακριβώς.
1: Ναι, εντάξει, λίγο πιο μαλακά φυσικά.
0: Και αν βάλουμε και τα μπαχαρικά της αρεσκίας μας, δηλαδή αν σου αρέσει πάπρικα, αν σου αρέσει έτσι, να είναι πικάντικα, λίγο μπούκοβο, λίγο πιπέρι.
1: Και να κοιμάσαι μόνος το βράδυ. Γιατί άμα κάτσω εγώ με μία γαβάθα ρεβίθια μπροστά από την τηλεόραση.
0: Γιατί μου τα γιώνεις όλα. Πάω να βρω κάτι υγιεινό να φάω το βράδυ, να ξυπνήσω το πρωί σαν άνθρωπο.
1: Τα υγιεινά, να ξέρεις, είναι και τα πιο. Είναι αυτά που σου λέει ο οργανισμός σου. Εγώ λειτουργώ σήμερα, να ξέρεις, με ξύπνησες.
0: Για να δω τι λέτε εσείς, ριζογκοφρετάκια με κέτσαπ.
1: Αχ, πολύ ωραία τα ριζογκοφρετάκια.
0: Ωραία το ριζογκοφρετάκι, αλλά το κέτσαπ τώρα τελευταία στιγμή τι γυριστεί αυτή, θερμίδες.
1: Έλα μωρέ, τι θερμίδες, πάρε μια light ketchup. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά spread που είναι.
0: Η ριζογκοφρέτα έχει σώσει κόσμο. Και εγώ τώρα τελευταία, αλλά η αλήθεια είναι ότι παίρνω το κουτί και το τρώω όλο.
1: Φυσικά, μα γι' αυτό. Τι, είναι για να φας μια ριζογκοφρέτα? Θέλω να σου πω, πες για τα pancakes που έφτιαξε χθες που ήταν πολύ υγιεινά και πεντανόστιμα.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι πρωινό snack. Δεν θα κάτσει το βράδυ να φτιάξει pancakes.
1: Εγώ μια χαρά. Άμα θέλω γλυκάκι και δεν μπορώ να φάω κάτι άλλο, θα το φτιάξω.
0: Θα φας ριζογκοφρέτα με φυσικό βούτυρο και μέλι. Δεν έχεις ιδέα.
1: Ξέρω, έχω φάει.
0: Δεν έχεις ιδέα. Λοιπόν, 6-9-4-2-10-80-50.000 καλείτε τώρα και για να μας πείτε το αγαπημένο σας snack, αλλά και για να πούμε πρώτη καλημέρα. Πρώτη καλημέρα στο 2-10-80-50.000 και δεν θα σας αφήσουμε έτσι.
1: Εσείς που τρώτε και δεν ψεύδεστε όμως, τρώτε. θα κερδίσετε μια δωρεοεπιταγή για τα Ναπολιτίβο. Να πάτε να την ευχαριστηθείτε, να φάτε εκεί την Ναπολιτάνικη κουζίνα σας, τη Μαρίνα Φλίζου, τις πάστες σας, τις μακαρονάδες, τις πίτσες σας, όλα τα ωραία που έχει εκεί.
0: 2-10-80-50.000. Θέλω και πρωτότυπες ιδέες για βραδινά snacks. Εμείς όλοι που είμαστε στο έλεος των πατατικίων. αλλά και να πούμε πρώτη καλημέρα για να κερδίσετε δωρεοεπιταγή από τα Ναπολιτίβο. 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 84 93 35.

0: Spot Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες and more. High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 20 123. Menu details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Θέλεις να κερδίσεις τις εντυπώσεις? Επίλεξε σχολικά με τους αγαπημένους ήρωες όλων των παιδιών. Premium σχολικές τσάντες, χαρτικά και τετράδια σε φάνκι σχέδια. Γραφική ύλη για το σχολείο, στυλό, μολύβια, γόμες, μαρκαδόρι. Διορθωτικά από επώνυμες μάρκες χαρτικών όπως Bic, Parker, Stabilo, Faber-Castell, Pilot και πολλές ακόμα επιλογές για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Σε εμάς θα βρείτε ξενόγλωσσα βιβλία καθώς και σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους. Σε περιμένουμε στο κατάστημά μας στην πλατεία 23 της Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όλα χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
2: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμα από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του

0: είχαμε smart park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο smart park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ. 92,9.

0: Μην ξεχνάτε, είστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Και τη Ζωέ Πρε.
0: Και το Breakfast Show. Και διαβάζουμε εδώ και ότι σαφάρι ελέγχος σου λέει στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Αυστηροί γίνονται και εντατικότατοι οι έλεγχοι στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών. Προχωράει η τροχέα στους δρόμους της Αττικής μετά από δύο τελευταία σοβαρά ατυχήματα που σημειώθηκαν σε Τίνο και Γλυκά Νερά, στα οποία τραυματίστηκαν σοβαρά δύο ανήλικα παιδιά, μία 14χρονη και ένας 16χρονος. Η τροχέα Αττικής ήδη έχει ξεκινήσει νέο κύκλο εντατικών ελέγχων με έμφαση στους ανήλικους που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, παραβιάζοντας φυσικά πάντα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ στο στόχαστρο έχουν μπει και οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ή διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια. Η αστυνομική της Αττικής δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχει καταγραφεί υψηλή χρήση ηλεκτρικών πατινιών, ενώ όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αξιωματική της τροχέας, καταγράφονται πολλά παράπονα για κατάληψη πεζοδρομίων από στημένα πατίνια.
1: Εσύ, τα ηλεκτρικά πατίνια θα ήταν μια φανταστική ιδέα για μια πόλη, η οποία είναι έτσι δομημένη ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η Αθήνα, καλώς ή κακώς, είτε οι κακοί δρόμοι που έχουμε, είτε η έλλειψη παιδείας στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, θα ήταν πραγματικά φανταστικό να μπορούσαμε να κυκλοφορούμε ηλεκτρικό πατίνι.
0: Εγώ δεν θα μιλήσω για την εμπειρία μου στους δρόμους σαν οδηγός, όπου πραγματικά σου ξεπετάγονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ξαφνικά σε μια συγκρού μπορεί να βρεθείς να αποφεύγεις ένα πατίνι, που η συγκρού είναι αδιανόητο το πώς βγαίνει άνθρωπος με πατίνι. Εγώ θα μιλήσω για προχθές που με πήγες να πάρω κάτι από την Πατησίων και έκανες μια γύρα μέχρι να μπω μέσα να πάρω κάτι και να βγεις να με πάρεις πάλι για να φύγουμε. Και με το που μπαίνω μέσα στο μαγαζί που ήταν πάνω στην Πατησίων, ενώ έφυγες, γι' αυτό και δεν το είδες μάλλον, μία κοπέλα με ένα πατίνι κόντεψε να σκοτωθεί, τη χτύπησε αυτοκίνητο μπροστά μου. Μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν σταμάτησε στο φανάρι.
1: Δεν σταμάτησε
0: συμπεριφέρονται,
1: το φανάρι.
0: Συμπεριφέρονται τα πατίνια σαν να είναι κάτι άλλο από το κόκκι.
1: Ούτε
0: πεζί,
1: γιατί και οι πεζί το κοιτάνε το φανάρι.
0: Δεν

0: Καταλαβαίνω, έπεσε η κοπέλα κάτω, σκοτώθηκε, δεν σου μιλάω. Σκοτώθηκε πάνω και πρέπει να. Σίγουρα διάστρεμα είναι το λιγότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήρθαν, τη φέρανε βοήθεια και την πήρανε σηκωτή.
1: Ναι.
0: Και αυτό ήταν στα δύο λεπτά που σταμάτησα στην Πατησία.
1: Θα μπορούσε να είναι μια φανταστική λύση η χρήση του ηλεκτρικού πατινιού, γιατί πραγματικά για αποστάσεις τώρα των 10 λεπτών, άμα δεν έχεις το χρόνο να περπατήσεις, είναι τέλειο. Αλλά δεν υπάρχουν οι υποδομές για να γίνει αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει και παιδεία για να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Στη Σουηδία που τα χρησιμοποιούν κανονικότατα, μια χαρά. Δηλαδή ναι. Έχουν και τους ποδηλατόδρομους, έχουν τις υποδομές.
0: Και εμείς έχουμε ποδηλατόδρομο στην Πανεπιστημίου. Πάρτε ένα πατίνι και πηγαίνετε πάνω κάτω. Δεν έχει κάτι άλλο. Μόνο αυτό.
1: Στη δουλειά σας δεν θα μπορέσετε να πάτε πάντως.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο έτσι να ξεφύγουμε και να χαμογελάσουμε. 2-10-80-50.000 καλείτε, γιατί παίζουμε όνομα πολύ ζώφη το πράγμα και σήμερα, παιδιά, παίζουμε με το γράμμα Φι.
1: Όπως λέμε Φώτης.
0: Όπως λέμε Φάνης.
1: Όπως λέμε Φίδη.
0: Όπως λέμε Φώκια.
1: Φακές.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, όλα τα είπαμε.
0: 2-10-80-50.000, γιατί δεν σας αφήσουμε έτσι. Έχουμε δωρεπιταγή από
1: TGI Fridays 50 ευρώ για να πάτε να απολαύσετε τις μπεργκεράρες σας, τα ποτέιτο twister σας, τα μοτσαρέλα στίξ σας. Αχ, Θεέ μου.
0: Αχ, Θεέ μου. Γιατί μιλάμε συνέχεια για φαΐ και φαινόμαστε τόσο κοιλιόδουλοι που είμαστε.
1: Λιγούριδες.
0: 2-10-80-50.000. Καλείτε για να παίξουμε τώρα.
2: His Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να παίξουμε.
1: Περίμενε, πριν παίξουμε θέλω να κάνω μια αίτηση. Έλα. Αν μας ακούει η αγαπημένη μας Ελένη Νικολάου, θέλουμε να βάλουμε το παπαούτε σήμερα.
0: Για δεν μπορώ, μου λείπει το παπαούτε, δεν το παίξαμε.
1: Θέλουμε να ακούσουμε το παπαούτε.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτα να παίξουμε.
0: Να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στην παρέα μας την Ελένη. Καλημέρα Ελένη.
3: Καλημέρα Αργύρη.
0: Δεύτερη Ελένη σήμερα. Τι κάνετε, οι Ελένες όλες παίρνουν στον Κις τηλέφωνο.
3: Έχουμε την ηθική σήμερα.
0: Τι κάνεις κορίτσι μου, πώς ξεκίνησε η μέρα σου, για πες μας.
3: Μια χαρά. Δυσκολεύτηκα να ξυπνήσω στην κίνηση να πάω για δουλειά.
0: Άρα τι μια χαρά, ρε αγάπη. Δυσκολεύτηκα να ξυπνήσω. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Σε ποιο δρόμο είσαι και έχει κίνηση.
3: Τώρα μπερδεύω. Εκεί μπροστά στη γυμναστική ακαδημία είμαι τώρα. Εθνική αντιστάσεω. Κοντά στη Δάφνη.
0: Α, είσαι πάνω στη Δάφνη. Πας για δουλειά ή για να γυμναστείς.
3: Όχι, για δουλειά πάω. Συνεχίζω. Θα φτάσω μέχρι τη θητεία. Έχω δρόμο.
0: Καλό κουράγιο θα σου πούμε.
1: Καλό ξημέρωμα.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν κορίτσι μου, να παίξουμε.
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν με το γράμμα φι παίζουμε. Φι πώς λέμε, Φάνης, Φώτης, αυτά.
3: Ναι.
0: Χρονόμετρο. Ένα όνομα. Όλοι θέλουν να τους πέσει στο κόψιμο της Βασιλόπιτας τα Χριστούγεννα.
3: Φλουρί.
1: Ένα πνευστό μουσικό όργανο.
3: Φλογέρα.
0: Ένα επάγγελμα. Τα χάπια από πού τα παίρνεις.
3: Φαρμακοποιός.
1: Μία πόλη.
3: Φλόρινα.
0: Η παράνομη απόκρυψη εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων από τις φορολογικές αρχές.
3: Φοροδιαφυγή.
0: Αλλιώς το μπουκάλι. Αστινάστη να πει.
3: Αλλιώς το μπουκάλι.
0: Ναι, πώς αλλιώς το λέμε το μπουκάλι.
3: Πώς αλλιώς το λέμε το μπουκάλι.
1: Φιάλι.
0: Πώς λένε, φιάλι.
1: Το είπα.
3: Φιάλι, ναι.
0: Αγάπη, δεν προλάβαμε ρε σήμα. Αλλά ήσουν τόσο ευγή γλυκούλα. Όταν τη βοηθήσαμε είπε και ευχαριστώ. Δεν μπορώ. Τι να της δώσω τώρα. Γιατί δε εσύ δεν ήσουν λίγο πιο γρήγορη.
3: Κόλλησα στο επάγγελμα. Αλλιώς μπορεί να ήταν και το φίδε.
0: Ήταν δύσκολο. Δεν βαριέσαι.
1: Δεν ήταν γραφτό σήμερα. Θα ξαναπάρει όμω.
0: Θα ξαναπάρει όμω.
3: Βεβαίω.
0: Βεβαίω.
3: Να είστε καλά.
0: Και εσύ, κοριτσάρα μου, καλή σου μέρα.

0: Τι γίνεται, είστε εδώ στην παρέα του Kiss 92,9. Εμείς είμαστε εδώ και σας κρατάμε την καλύτερη παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και λέω τώρα να ταξιδέψουμε λίγο βόρεια, να πάμε προς τα πάνω, Θεσσαλονίκα.
1: Αχ, τι ωραία,
0: αγαπάμε, αγαπάμε Θεσσαλονίκα.
1: Στη Θεσσαλονίκη τρώμε πολύ ωραία.
0: Στη Θεσσαλονίκη τρώμε πολύ ωραία.
1: Το θέμα της ημέρας είναι αυτό. Πού τρώμε και τι θα φάμε μετά.
0: Αλλά θα μιλήσουμε για ένα τύπο ο οποίος έχει αδυναμία στα παγωτά. Είχε μάλλον, γιατί τελείωσε εδώ.
1: Τι τελείωσε εδώ?
0: Εντάξει, είχε αδυναμία στα παγωτά. Ένα 40χρονο εκεί πέρα, ο οποίο συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη, καθώ αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου που περιείχε προϊόντα. Από την αστυνομική έρευνα όμω που ακολούθησε, προέκυψαν πολλά. Και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, τον περασμένο Ιούνιο, σου λέει, είχε διαρρήξει το ψυγείο παγωτών του ίδιου περιπτέρου, από όπου αφαίρεσε παγωτά συνολική αξία 600 ευρώ. Το καταλαβαίνεις. Πόσα παγωτά είναι αυτά?
1: Θέλω να σου πω ότι το παγωτό τώρα που έχει φτάσει 800 ευρώ το κυπελάκι, λογικό είναι.
0: Πόσο κάνει ένα κυπελάκι? Εσύ που τρως 5-5 τη μέρα, πόσο
1: κάνει? Το αγαπημένο μου, το μεγάλο, αυτό που έχει το πεκάν και την καραμέλα, είναι στα 14 ευρώ το 750.
0: Εσύ από τώρα αυτός πρέπει να πήρε ατομικά παγωτά. Πρέπει να κλείψει ατομικά παγωτά από ψυγείο, σου λέει.
1: Επίσης τα μικρά κυπελάκια αυτά που τρώγαμε παλιά, που τα παίρναμε 2 ευρώ, τώρα τα έχει 5 ευρώ, 4,5.
0: Ωραία, 4,5. Κάνε μια πράξη τώρα. 600 ευρώ δια 4,5, να μου πεις πόσα. Μέχρι να ενημερώσω τον κόσμο ότι σε βάρος 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Θα πάει τώρα στην εισαγγελέα αυτός ο άνθρωπος, θα σταθεί μπροστά και θα πει: κύριε εισαγγελέα μου, έκλεψα παγωτά.
1: Κάτσε, γιατί δεν ξέρω να κάνω πράξη. Περίμενε. 600 δια 4,5.
0: Ναι, πώ.
1: 133 από τίποτα
0: κάνει. Τι έβαλε με παγωτό, με μηχανή πήγε.
1: Δεν ξέρω με τι πήγε.
0: Με φορτηγό πήγε, με τι πήγε.
1: Με φορτηγό πρέπει να πήγε. Τώρα 134 παγωτά, εντάξει, να σου πω κάτι. Μια χαρά.
0: Και πεις, πού θα τα βάλεις 134 παγωτά, θες να μου πεις?
1: Στο στομάχι θα τα βάλει.
0: Έλα, ρε, όλα μας δεν τρώγονται, θα σε πάει.
1: Πού δεν τρώγονται, καλέ, ας με πάει. Ας αν είναι να φύγω κάπως, πραγματικά, ας φύγω από υπερβολική εδώ παγωτού. Δηλαδή, αυτό θα ήθελα, αυτό φαντασιώνομαι για μένα.
0: Παγώσαν τα δόντια μου ήδη.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Theatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για νοικοκυριά και τους αγρογρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα γι' αυτό και για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα. Καλοκαιρινός καιρούλι σήμερα στην Αθηνούλα και σήμερα στην αρκετή ηλιοφανιούλα θα έχουμε στη θερμοκρασιούλα που θα φτάσει στους 32 βαθμουλάκους. Γενικότερα ζεστούλα με μια δροσούλα.
2: Τέλος με τα ουλα, δεν μπορώ άλλο.
0: Καλώς ήταν ο καιρός, παιδιά. Φθινοπορεινός, έχετε το νου σας, γιατί είπαμε ότι από το Σάββατο ο καιρός λίγο θα χαλάσει και θα καταλάβουμε έτσι λίγο το φθινόπωρο που έρχεται στην παρέα μας.
2: Ένα refresh έκανα τώρα στο χάρτη και Παναγία μου, τι το ήθελα, πραγματικά.
0: Δεν κατάπινες ένα μαγκάλι κάρβουνα.
2: Αυτό κάθε...
0: Δεν στράβωνε το στόμα σου.
2: Πόσο να στραβώσει πια και αυτό το στόμα. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο Κηφισός, παιδιά, έχει κίνηση από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι τον κόμβο μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης εκεί γύρω-γύρω, είσοδος, έξοδος, δεξιά-αριστερά στον κόμβο μεταμόρφωσης είναι για τα πανηγύρια. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Όπως επίσης, παιδιά, τώρα η Αττική Οδός. Εκεί το, πού να σας πω, στο πάνω, εκεί στην Ανθούσα, ναι, προς αεροδρόμιο, έχει πάρα πολύ κίνηση, όπως και η Κηφισίας κατά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο.
0: Ναι.
2: Καλό αυτά. Κουράγιο.
0: Τέλεια. Να πούμε ότι διαβάζουμε εδώ πέρα και μάλιστα είπαμε, αχ, να το πούμε στον κόσμο, γιατί και εμείς θέλουμε σήμερα να πάμε. Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα, σου λέει, 14 Σεπτεμβρίου, τα φαρμακεία της Αττικής. Τη Δευτέρα είναι του Σταυρού. Είναι μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν οι Σταυρούλες, οι Σταύροι, όλοι αυτοί. Θα είναι λοιπόν τα κλειστά τα φαρμακεία σύμφωνα με απόφαση της περιφέρειας.
2: Της Αττικής εξυπηρέτηση... θα είναι κλειστά.
0: Ναι, ναι. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία, δηλαδή τα διημερεύοντα και τα.
2: Να πάμε να πάρουμε τα χάπια μας, είναι πολύ σημαντικό. Αλήθεια, δεν κάνω πλάκα.
0: Παγωτά και χάπια.
2: Benson Boone και Beautiful Things θα ακούσουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: φεύγα.
1: Kiss Breakfast Show.
2: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
3: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
4: Γιατί είστε θεότρελοι.
1: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Waka Maka Phone εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ακούμε Freestyler. Και παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος στην Κρήτη, γιατί φίλος μου ήταν αυτός ο τουρίστας,
1: Βρετανός,
0: έπεσε θύμα κουνουπιών. Το τσιμπήσανε.
1: Είστε την πιο άσχημη περίοδο στην Ελλάδα. Πραγματικά τώρα με τα κουνούπια εδώ που θερίζουν.
0: Πραγματικά. Και είναι έτσι ένα απρόσμενο αίτημα αποζημίωσης αυτό που υπέβαλε ο Βρετανός τουρίστας στις διακοπές του στα Χανιάς, γιατί υποστήριξε ότι τα τσιμπήματα από τα κουνούπια επηρέαζαν σημαντικά την παραμονή του στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη κάνει και πιο πολύ ζέστη από εδώ.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τον εντεταλμένο σύμβουλο της περιφέρειας Κρήτης, Κυριάκο Κότσογλου, ναι, ο επισκέπτης αποχώρησε από το ξενοδοχείο και έστειλε φωτογραφία με το πόδι του γεμάτο από τσιμπήματα, ζητώντας επιστροφή μέρους ή και ολόκληρο του ποσού που είχε καταβάλει στο κατάλημα.
1: Και τι έγινε?
0: Παράλληλα, ζήτησε να πραγματοποιηθεί και υγειονομικός έλεγχος στο δωμάτιο και στο στρώμα του και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα.
1: Α, θα φοβήθηκε για ψήλους αυτός.
0: Μπορεί, για οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Ναι. Και τα κουνούπια, αν έχει πολλά κουνούπια ένα δωμάτιο, τι?
1: Για να ζήτησε και έλεγχο στο δωμάτιο, σίγουρα θα νόμιζε ότι κάποια πολλά από αυτά μπορεί να είναι και τσιμπήματα ψήλων.
0: Η εταιρεία πήγε στο δωμάτιο και έκανε έλεγχο και τον διαβεβαίωσε ότι δεν εντοπίστηκε κανένα πρόβλημα. Δεν υπήρχαν κουνούπια, δεν υπήρχαν ψήλα, δεν υπήρχαν τίποτα.
1: Με τι από το μυαλό του τα βγάλε?
0: Τι να σου πω τώρα, μπορεί να είναι γλυκό αίματος ο Άγγλος. Μετά την απάντηση των αρμόδιων, ο τουρίστας δήλωσε, βασικά του είπαν οι αρμόδιοι ότι όλα είναι καλά. Ναι. Δεν έγινε τίποτα. Ναι. Δεν υπάρχουν κουνούπια, είναι στη φαντασία σας όλα. Ναι. Και ο ίδιος είπε ότι εντάξει, η υπόθεση είναι λήξασα. Και εξέφρασε και την πρόθεσή του να ξανακλείσει διακοπές στα Χανιά στο ίδιο ξενοδοχείο. Και εκεί λέει εντάξει, ο κόσμος δεν πάει καλά.
1: Όλο αυτό έγινε για να ξαναπάει του χρόνου στα Χανιά.
0: Θέλεις να σου πω
1: κάτι? Στο ίδιο ξενοδοχείο.
0: Εγώ τον καταλαβαίνω, είμαι και εγώ λίγο κυκλοθυμική.
1: Τι κυκλοθυμική? Εδώ κατηγορείς το ξενοδοχείο ότι είναι.
0: Καλά, δεν έχω πάει εγώ στο Άμστερνταμ, με αποδείξει. Έχω πάει στο Άμστερνταμ σε ένα μαγαζί με μπέγγελ, πολύ γνωστό. Ναι. Και εκεί που τρώω το μπέγγελ μου ξαφνικά δαγκώνω κάτι σκληρό και βγάζω φτύνο και είναι ένα κομμάτι υποπλαστικό. Είχε σπάσει κάποιο κοντέινερ από αυτό που είχαν τα υλικά.
1: Α.
0: Το άφησα στην άκρη, το καθάρισα, ναι, συνέχισα, έφαγα το υπόλοιπο μπέγγελ.
1: Πόσο καθόλου εντύπωση
0: δεν
1: μου κάνει.
0: Φώναξα την κοπέλα, της λέω, it has plastic in it. Μου λέει, ah, excuse me, I'm sorry. Δεν μου πέρασε όσο πίσω τα λεφτά, δεν τα ζήτησα κι εγώ. Ξέρεις, είμαι ενοχική. Λέω, τώρα αφού το έφαγα, τι να της πω. Και ζήτησα κι άλλο μετά, πήρα και δεύτερο μπέγγελ.
1: Γιατί πήρες?
0: Δεν είχε πλαστικό το δεύτερο μπέγγελ.
1: Γιατί πήρες δεύτερο?
0: Ήταν πολύ νόστιμο. Πού να σκαφτεί, πλαστικό ήταν καλέ. Τι πράγματα έχουν μέσα τα φαγητά μας. Ένα ζώο ξέρει, το πλαστικό θα λυπηθώ. Όλη μέρα με πλαστικά ζούμε. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε Χουντίνι από Dua Lipa εδώ στον αέρα το 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Hot and Cold από Katy Perry. Ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Νάου επιτυχίες. 21 μόλις λεπτά μετά τις 8. Και παιδιά, την επόμενη είδηση θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας, με όλο το φόβο που με διακατέχει για αυτή τη διαδικασία, έτσι κι αλλιώς. Το πρώτο, σου λέει, ρομπότ που κάνει αιμολυψία έλαβε έγκριση
1: από τον FDA της Αμερικής.
0: Δηλαδή, εγώ τρέμω που τρέμω όταν πάω να δώσω αίμα για εξετάσεις στη καλύτερη νοσοκόμα.
1: Και εγώ πηγαίνω και της λέω: θέλω απλά να ξέρετε ότι φοβάμαι πάρα πολύ. Ξαφνικά γίνομαι παιδάκι. Θέλω να πω ότι φοβάμαι να μου πάρουν αίμα.
0: Πονάω λίγο. Κάτι τέτοια λέω. Μου βάζουν και αυτοκόλλητα μετά.
1: Δεν πονάμε καθόλου με την ύψη.
0: Καθόλου δεν πονάω, ρε παιδάκι μου, αλλά δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ, τη βελόνα, Αργύρι.
0: Ήσα να τριχιάζω πολύ.
1: Φαντάσου τώρα όμως που θα έρθουν τα ρομπότ. Γιατί μπήκε η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική στο κομμάτι της αιμολυψίας.
0: Μια από τις πιο συχνές, σου λέει, και φαινομενικά απλές ιατρικές εξετάσεις, όπως είναι η αιμολυψία, περνά πλέον στην εποχή της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων στις ΗΠΑ πρόσφατα έδωσε για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας σε ένα αυτόνομο ρομποτικό σύστημα αιμολυψίας, το Αλέτα. Το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει ολόκληρη τη διαδικασία λήψης φλεβικού αίματος χωρίς άμεσο χειρισμό της βελόνας από επαγγελματία υγείας.
1: Εμένα μου αρέσουν οι νοσοκόμες, θα σου πω γιατί. Γιατί άμα τους λες φοβάμαι, θα σου πούνε: έλα, μη φοβάσαι, κοίτα από εκεί, πάρε τον μπαλάκι, σφίξε τον μπαλάκι, πάρε μια ανάσα, ανασούλα. Ενώ το ρομπότ τι θα σου λέει: λαμβάνω αίμα.
0: Σιγά μην μιλάει.
1: Το αίμα χρησιμοποιείται εκεί.
0: Δεν θα μιλάει καλέ αυτό. Αυτό θα σε βάζει κάτω, θα σε κινητοποιεί το χέρι.
1: Θα σε κινητοποιεί και όλα.
0: Μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι. Χλακ και θα στυχώνει μέσα.
1: Δεν θέλω, φοβάμαι πάρα πολύ τα ρομπότ που θα μου πάρουν αίμα. Και πού ξέρω εγώ τι θα το κάνει το ρομπότ το αίμα, μπορεί.
0: Θα το αναλύει επί τόπου αυτό.
1: Περίμενε.
0: Αυτό είναι έξυπνο.
1: Ναι, βέβαια είναι έξυπνο, αλλά τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει και έχει μια ζωή μόνη τη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μα παίρνει το αίμα και να το χρησιμοποιεί σε database, σε βάση δεδομένων και να ξέρουν τι ομάδα αίματος έχουμε και τι μπορεί να με κάνει εμένα να μην είμαι καλά μετά. Και να διασπείρει διάφορους ιούς. Καθόλου θεωρία συνωμοσίας. Κάτι, γιατί αυτό θέλει άλλο τραγούδι.
0: Μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα σου έχω κάτι που διάβασα εχθές και ψάχνω να το βρω επί τόπου, γιατί είναι σοβαρό. Παραιτήθηκε, σου λέει, από εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης
1: της Anthropic, που ναι, έχει το Cloud, ναι.
0: Λόγω των φόβων ότι μαζί με τους πρωταγωνιστές της συμμετέχει σε μια κούρσα ανάπτυξη συστημάτων που τελικά δεν θα μπορούν να ελέγξουν οι άνθρωποι.
1: Αλήθεια
0: το
1: είναι αυτό.
0: Το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Φυσικά και
0: αυτός, λοιπόν, είδε τα αποτελέσματα αυτά και παραιτήθηκε, γιατί σου λέει δεν υπάρχει σωτηρία εδώ πέρα.
1: Από την Anthropic, έτσι, που υποτίθεται ότι είναι η καλύτερη εταιρεία AI που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πιο ανθρωποκεντρική από όλες. Δηλαδή, ChatGPT, Grok και αυτά είναι λίγο πιο φασόν. Αυτή είναι, υποτίθεται, η top.
0: Σου λέει ότι από ένα σημείο και μετά ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να ελέγχει το AI.
1: Ήδη οριακά, αρέσει, δεν έχει δει
0: αυτό. Πώς λέγεται, θα εξελίσσεται μόνο του, χωρίς ανεξέλεγκτα.
1: Ναι.
0: Χωρίς την εποπτεία του ανθρώπου.
1: Φυσικά. Αυτό είναι το AI, γι' αυτό δημιουργείται. Δεν γίνεται για να το ελέγχουμε. Σιγά σιγά θα μας καταλάβουν τα ρομπότ.
0: Δεν θέλω να μου παίρνει αίμα.
1: Θέλω κάποιον να με καταλάβει όμως, αυτό θέλω. Jennifer Lopez και On The Floor θα ακούσουμε τώρα εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
5: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7.
6: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
7: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
5: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
9: Hi little ones, let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
5: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη, συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου, σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
10: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
5: Horizon, Φοινικούντα Μεσσηνίας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης.
11: Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο, αρτοσφραγγέα, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
12: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors.

0: συνεχίζουμε εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί, σε αυτό το φανταστικό πρωινό. Έξω ο ήλιος λάμπει.
1: Μπορώ να πω κάτι πριν συνεχίσεις?
0: Φυσικά.
1: Επειδή εξακολουθούν τα τηλέφωνα και χτυπάνε, δεν έχει παίξει το κουδούνι ακόμα, παιδιά.
0: Θα σας ενημερώσουμε.
1: Ήταν διαφημιστικό αυτό που ακούσατε με το που το είπαμε.
0: Θα σας ενημερώσουμε εμείς. Μην αγχώνεστε.
1: Θα το ακούσετε,
0: καθόλου.
1: Μην αγχώνεστε. Θα το ακούσατε σε ανύποπτο χρόνο.
0: Λοιπόν.
1: Και ξαφνικά τελειώσαν οι γραμμές.
0: Μάλιστα. Θέλω να σου πω κάτι, Αργύρη μου, πολύ στενάχωρο. Βέβαια, δεν ξέρω αν εσύ το είχες επισκεφτεί αυτό το Luna Park.
1: Ποιο, το αλλού.
0: Το αλλού Fun Park.
1: Είχα πάει, είχα κάνει μια φωτογράφηση.
0: Εγώ, σαν παιδάκι, με είχαν πάει μια-δυο φορές. Mm. Πολύ ωραία είχα περάσει και είχα πολύ ωραίες αναμνήσεις.
1: Έχω μία αίσθηση ότι όσο περνούσαν τα χρόνια, το περιέβαλε μια παρακμή. Δηλαδή το αφήνανε και το. Ήταν λίγο εγκαταλειμμένο προς το τέλος.
0: Αλήθεια είναι αυτή. Και ήρθε και το τέλος του αλλού Fun Park πλέον. Είναι επίσημα. Έχει ξεκινήσει απομάκρυνση των εγκαταστάσεων μετά την απόφαση της αναστολής του μεγάλου πάρκου ψυχαγωγίας που φιλοξένησε όλα μας τα παιδικά χρόνια, βρε παιδιά, εκεί πέρα. Τώρα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και παίρνουν τα πράγματα που υπήρχαν εκεί. Γερανοί, μπουλντόζες. Φεύγουνε το.
1: Ξέρουμε τι θα γίνει εκεί.
0: Η αγαπημένη μου η Κάμπια που ήταν το τρενάκι, αυτό πολύ ωραίο.
1: Η Κάμπια, νομίζω έχω φωτογραφηθεί στην Κάμπια.
0: Τέλος.
1: Ναι.
0: Με ποιον έχεις φωτογραφηθεί στην Κάμπια?
1: Για περιοδικό. δεν το
0: η
1: έχω κάνει κι αυτό.
0: Πάνω στην Κάμπια.
1: Ο Φώτης στην Κάμπια. Να σου ρωτήσω κάτι. Τι ήθελα να πω.
0: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα ξέρω αν το έχουν αγοράσει άλλοι για να κάνουν άλλο ένα πάρκ?
1: Ναι.
0: Ποιος ψεύει, ο Παχατουρίδης είναι ο δήμαρχος του Περιστερίου? Τι είμαι, πού να ξέρω? Μπαίνω και βλέπω τα logs τους με τα οικονομικά να ξέρω τι θα το κάνουν.
1: Θα απευθυνθώ στους καλούς μου ακροατές. Παιδιά, εσείς ξέρετε αν ήταν ιδιωτικός χώρος και τι θα γίνει? Για στείλτε μας το Viber 6942 929 929. Το Αλούφα Park, τώρα που έκλεισε, τι θα γίνει εκεί πέρα?

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να σας πω ότι είστε οι καλύτεροι ακροατές, γιατί όντως μου στείλατε στο Viber σε σχέση με το Alumpha Park και μου στείλατε ότι όντως θα γίνει η συναυλιακός χώρος και αθλητικές εγκαταστάσεις.
1: Ή μάλλον, γιατί ακούγεται ότι το έχουν πάρει και αντιτοκούμπο, ακούγεται ότι το ακούγεται για πολύ κόσμο.
0: Θα αξιοποιηθεί και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί είναι σε ένα φανταστικό σημείο της πόλης, ναι, και θα μπορεί, μια τεράστια έκταση.
1: Είναι μεγάλη
0: έκταση και μπορεί να γίνει κάτι πολύ ωραίο. Ακούσατε το κουδούνι λοιπόν και τα αυτάκια σας ήταν ανοιχτά και το ακούσατε και έχουμε τη 13η γραμμή που πήρε τηλέφωνο και αυτή είναι η Χριστίνα. Καλημέρα Χριστίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Τι κάνεις Χριστινάκη, καλά είσαι?
2: Καλά, καλά, καλά. Είμαι σπίτι και σας ακούω.
0: Είσαι σπίτι και μας ακούς και νιώθεις τυχερή στην περιοχή Αθήνα?
2: Μάλιστα, μάλιστα. Στην περιοχή Μαρούς.
0: Στην περιοχή Μαρούς, είσαι εδώ γειτόνισσα.
2: Γειτόνισσα, γειτόνισσα.
0: Για πες λοιπόν, πώς θα αξιοποιήσουμε τη δώρα επιταγή από τα public?
2: Θα πάρω γραφική ύλη και τετράδια για την κόρη μου.
0: Παιδί μου, τι τάξη θα. Ξεκινάει αύριο, ε?
2: Αύριο, αύριο ξεκινάμε.
0: Τι τάξη πάμε?
2: Τρίτη.
0: Αχ, Παναγία.
1: Τρίτη γυμνασίου, ωραία. Πω, καλό κουράγιο στη μικρή.
0: Χρήσιμα τα γραφικά στην
2: Τρίτη γυμνασίου. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, Χριστινάκη μου, να είσαι πάντα έτσι τυχερή. Ευχόμαστε καλή χρονιά στην κόρη.
2: Καλά.
0: Να έχετε δύναμη.
2: Καλά και καλή σεζόν να έχετε κι εσείς.
0: Και εσείς δύναμη να τη στηρίξετε, να πραγματοποιήσει τα όνειρά της και έτσι να είναι όλα έτσι φωτεινά στο δρόμο της.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Lighthouse Family εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί.
1: Τι τραγουδάρα και αυτή ρε παιδί μου.
0: Τραγουδάρα. Και ήρθε η ώρα να πάμε πάλι στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχουμε αγαπήσει τη συμπρωτεύουσα. Και
1: την αγαπάμε τη συμπρωτεύουσα έτσι κι αλλιώς.
0: Θέλω να σου μιλήσω για το χαμό που έκανε ένας γνωστός YouTuber, νέας γενιάς θα πω, γιατί εγώ είμαι παλιάς γενιάς, εγώ είμαι παλιό μοντέλο. Ο Chris ASMR.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ο Chris ASMR λοιπόν είναι ένας τύπος ο οποίος πήγε, το περιεχόμενό του είναι το να τρώει.
1: Α, φίλος μου.
0: Να τρώει όμως δηλαδή πολύ και μεγάλες ποσότητες για να προσελκύσει κόσμο, γιατί το ακραίο περιεχόμενο, όταν τρως ακραίες ποσότητες, προσελκύει κόσμο.
1: Σαν τις κινεζούλες που βλέπω εγώ.
0: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για ακραιότητα, ρε παιδί.
1: Ενώ αυτό είναι να τρώει και να το βλέπεις και να το απολαμβάνεις, ναι, που τρώει ο άλλος. Και τι τρώει, δηλαδή τρώει κιλά.
0: Τρώει πολλά πράγματα τέλος πάντων. Ναι. Και έγινε στη Θεσσαλονίκη χαμός, γιατί βγήκε σε ένα. Αυτός γενικότερα είναι πολύ στον δρόμο, γυρίζει πολλά βίντεο στον δρόμο,
1: ναι,
0: και με άλλο κόσμο και τα λοιπά, και που τρώει. Και γέμισε η Αριστοτέλους από θαυμαστές του, και ανήλικους και ενήλικους. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, παιδιά. Κλείσαν οι δρόμοι.
1: Τι λες, παιδί
0: μου. Και συγκεντρώθηκαν μαζικά έξω από γνωστό κατάστημα εστίασης, προκαλώντας το αδιαχώρητο, με μοναδικό στόχο να τον δουν από κοντά, να φωτογραφηθούν μαζί του και να τον δουν, τέλος πάντων, που τρώει.
1: Τι έφαγε, σε τι εστιατόριο πήγε?
0: Νομίζω ότι έφαγε ένα τεράστιο μπέργκερ στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτά τα μπέργκερ
0: ήταν
1: τεράστια.
0: Ένα τεράστιο γιγαντιαίο μπέργκερ, το οποίο προκάλεσε φρενίτιδα στους ακολουθούς του. Είναι ένας πολύ αμφιλεγόμενος δημιουργός περιεχομένου, να πούμε κάπου εδώ, ο Chris ASMR. Γιατί κατά καιρούς έχει μπλεχτεί και σε διάφορα έτσι, δράματα και σε διάφορα πράγματα λίγο περίεργα.
1: Είναι μία τάση γενικότερα πάντως αυτά τα βίντεο με ανθρώπους που τρώνε.
0: Ναι.
1: Έρχεται και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Δηλαδή βλέπω πλέον και Έλληνες που το κάνουν.
0: Πολλοί
1: το
0: κάνουν. Πολλοί το κάνουν για το περιεχόμενο. Ειδικά στο εξωτερικό, όταν βλέπεις ανθρώπους που τρώνε πάρα πολύ φαγητό στην κάμερα, να ξέρεις κατά κύριο λόγο, περισσότερες φορές το φτύνουνε.
1: Πώς γίνεται, ρε? Γιατί
0: μιλάμε για τεράστιες ποσότητες.
1: Χωρίς stop. Και τρώνε, έχουν μια πιατέλα μπροστά του.
0: Αυτά βλέπεις εσύ. Υπάρχουν πολλοί που το κάνουν και το κλέβουν κάπως.
1: Εννοείς το μασάνε και το φτύνουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Τρώνε μεγάλες ποσότητες και με κάτι μεταξύ. Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι. Εμείς οι δύο, άμα το κάναμε αυτό, δεν θα χρειαζόταν να φτύσουμε τίποτα.
0: Αυτό είναι το στενάχωρο. Δεν να σου πω, θα με πάω στο φεγγάρι τώρα, γιατί εκεί είναι η χαμηλότερη βαρύτητα. Οπότε θα είμαστε και ένα free. Fly me to the moon από Τερέζα, ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-7-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: Do it and I will be the best.
4: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-0-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-21-0-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Τείχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
3: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: Turner, Cosa de la Vita.
1: Kiss Breakfast Show.
2: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
3: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
4: Γιατί είστε θεότρελοι.
1: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Νεακής και σε ένα ρομαντικό κλίμα, θα σας πάω στην έκλειψη του ρομαντισμού, Αργύρη μου.
1: Ποια είναι η έκλειψη του, ρομαντισμού? Ο ΖΤΕΜ. Κάτι ζουζουνιάρικο θα μου πεις.
0: Έφυγε ο ρομαντισμός πια. Μετά το 2000 που βγήκε το πρώτο iPhone, σου λέει μια έρευνα ότι η υπογεννητικότητα αυξήθηκε δραματικά.
1: Να σου πω κάτι, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
0: Τι δεν τα πιστεύεις? Μπορεί όλοι κολλημένοι στα κινητά τους.
1: Ναι, και τι, αυτό σημαίνει ότι. Ότι τι, είναι στο κινητό, κάνεις scroll και δεν κάνεις παιδί.
0: Αλήθεια είναι ότι λες, εντάξει, τώρα έχουμε κάτι να ασχοληθώ. Προτιμώ να ασχοληθώ με το Instagram παρά να μεγαλώσω ένα παιδί. Κάποιοι μπορεί να σκεφτούν.
1: Δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι στις ανθρώπινες σχέσεις που έχουν, έχει αλλάξει το σκηνικό γενικότερα. Αλλά δεν ευθύνεται το κινητό γι' αυτό.
0: Γιατί έχουν αλλάξει για προσωπικές σχέσεις? Γιατί πλέον όλα γίνονται από το κινητό, Αργύρη
1: μου? Όχι, αγάπη μου, γιατί το περιβάλλον μας γύρω μας έχει γίνει αγχωτικό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουμε χρόνο ούτε να δούμε τον άλλον στα μάτια.
0: Το ίδιο λέμε κάπως.
1: Δεν λέμε το ίδιο.
0: Δεν συμβάλλει η χρήση. Περίμενε, γιατί τώρα δεν ταιριάζει μου σχήμα αυτό που λέμε. Δεν συμβάλλει η χρήση των κινητών στην αποξένωση των ανθρώπων και στο άγχος? Κάθε μέρα λαμβάνουμε πόσες ειδήσεις απανωτά από παντού.
1: Αγάπη μου, όταν ο άλλος δουλεύει 16 ώρες τη μέρα και γυρνάει το βράδυ σπίτι του, μόνο για νιουμ δεν έχει διάθεση.
0: Εντάξει,
1: να κάνει.
0: Ας μιλήσουμε και για αυτούς που δεν δουλεύουν.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για την πλειοψηφία όμως.
0: Τέλος
1: η πλειοψηφία
0: πάντων
1: επηρεάζει ένα συνολικό αποτέλεσμα μιας έρευνας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι φταίει το τηλέφωνο.
0: Εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό φταίει και η χρήση των κινητών. Είμαστε όλη μέρα πάνω από ένα κινητό, ρεσί. Βγαίνουμε για ένα φαγητό,
1: ναι,
0: και όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο και είμαστε όλοι στα κινητά μας.
1: Ναι.
0: Έχεις τον άλλον απέναντί σου και κοιτάει το κινητό. Εγώ ντύθηκα, στολίστηκα, είμαι χαριτωμένη. Έχω βάλει και το κινητό στην άκρη.
1: Είσαι έτοιμη να κάνεις το παιδί του άλλου.
0: Είμαι έτοιμη να κάνω το παιδί. Και εσύ κοιτάς τώρα τα τέτοια στο Facebook, τα άρθρα στο Facebook. Τι να το κάνω.
1: Δεν θέλω παιδί μαζί σου, κυρία μου.
0: Θα γίνω μάνα, μπορείς να μου πεις πότε θα γίνω μάνα? Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 16 λεπτά μετά τις 9. Διανύουμε αισίως την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και τώρα, παιδιά, ανοίξτε καλά τα αυτάκια σας, διότι έχω να σας δώσω tips.
1: Τι tips?
0: Θα σας μιλήσω για τη viral, έτσι, τάση της εποχής, που έχει ξεκινήσει από το TikTok, καλήμωνο.
1: Μάλιστα.
0: Και λέγεται pheromone maxing. Λοιπόν, το pheromone maxing έχει να κάνει, όχι έχει να κάνει, απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν να προετοιμαστούν για το πρώτο τους ραντεβού.
1: Μόνο στο πρώτο δουλεύει.
0: Αυτή είναι η τάση.
1: Okay.
0: Εντάξει. Περιλαμβάνει λοιπόν την αποφυγή του ντουζ και του αποσμητικού πριν από το πρώτο ραντεβού. Ορισμένοι μάλιστα υποστηρικτές της εν λόγω τάσης φτάνουν στο σημείο να φορούν άπλυτα πουκάμισα ή να πίνουν τα ίδια τους ταούρα σε μια προσπάθεια να αποβάλουν τις τοξίνες μέσω του υδρότα, όπως αναφέρεται στο Vice. Η κύρια θεωρία πίσω από τη μέθοδο pheromone maxing είναι ότι όσο πιο έντονο είναι το φυσικό άρωμα ενός άνδρα, τόσο πιο ελκυστικός είναι και σεξουαλικά. Σου λέει ότι ο υδρότας έχει μέσα μια ουσία που λέγεται ανδροσταδιενώνη.
1: Ναι.
0: Η οποία η ανδροσταδιενώνη χρησιμοποιείται και στα αρώματα για να κάνει την οσμή του ανθρώπου που μυρίζει πιο ελκυστική.
1: Λοιπόν, άκουσε
0: με. Από εκεί ξεκινάνε όλοι. Η βάση ξεκινάει από την απλησιά.
1: Αν τολμήσει, ένας άνθρωπος που θα βγούμε ραντεβού και μου έρθει έχοντας βάλει το πουκάμισο το ιδρωμένο, μη έχοντας κάνει μπάνιο και έχοντας πιει και ένα ποτήρι από τα ούρα του πριν το ραντεβού, αλήθεια σου λέω, θα πάω και θα παραδοθώ μόνη μου στο Δαφνί.
0: Pheromone maxing.
1: Τι pheromone maxing, καλέ. Να σου πω κάτι. Άκου τώρα, για να σου το πω και από την άλλη. Εγώ δεν έχω καθόλου πρόβλημα με τη φυσική μυρωδιά του ανθρώπου. Κανένα θέμα. Δηλαδή, εντάξει, αν ο άνθρωπος.
0: Αυτό που λέμε μασχαλίλα.
1: Όχι.
0: Γιατί όταν μπαίνουμε στα σανσέρ τη πολυκατοικία και έχει μπει κάποιο λίγο ταλαιπωρημένο πριν από εμά, διαμαρτύρεσαι.
1: Δεν μιλάω τώρα.
0: Pheromone maxing, θα σου λέω από εδώ και πέρα.
1: Kiss Breakfast. The Breakfast Show.

0: before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this...
0: Yeah, yes it is.
2: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Night επιτυχίες και μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε τα ζώδια για να δούμε πώς θα πορευτεί η μέρα, αλλά θα σας ενημερώσουμε και για το πρωτάθλημα Extreme σιδερώματος.
3: Α, ούτε απ' έξω δεν θα παίρνω, δεν θα παρακολουθήσω, θα πήγαινα.
2: Όλα αυτά μόνο εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, σε πολύ λίγο. Kiss Breakfast.
4: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέλ. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50.
5: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν, την κάθε στιγμή ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
6: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνη. Κώστα Κώστα, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
5: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
7: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας. ηλεκτρομηχανίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
8: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
7: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσσηνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και παρέα παιδιά με τα ζώδια της σημερινής μέρας που διαβάζω εδώ τώρα. Συγκεντρωθείτε για τα πράγματα, είναι σοβαρά. Η σημερινή μέρα σου λέει σηματοδοτεί μια σημαντική αστρολογική αλλαγή. Η Αφροδίτη περνά στο Σκορπιό, κάνοντας τα συναισθήματα πιο βαθιά και έντονα, και ο Ερμής εισέρχεται στο ζυγό, ευνοώντας τη διπλωματία και τις συνεργασίες. Ενώ ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του προς τους Δίδυμους.
1: Μα πόσο πιο έντονα να γίνουν αυτά τα συναισθήματα, εμείς που νιώθουμε πάρα πολλά, ρε
0: παιδί
1: μου.
0: Πολύ έντονα. Άκου τώρα. Φίλε Κριέ, ο Ερμής περνά απέναντί σου στο ζυγό, εγκαινιάζοντας μία περίοδο όπου οι συνεργασίες, οι διαπραγματεύσεις και οι προσωπικές σχέσεις θα απαιτήσουν περισσότερη επικοινωνία και διπλωματία.
1: Ταύρε μου, η Αφροδίτη.

0: σπίτι, η κυβερνήτη σου, περνά σήμερα απέναντί σου στο ζώδιο του Σκορπιού, εγκαινιάζοντας μία περίοδο όπου οι σχέσεις, οι συνεργασίες και οι σημαντικοί άνθρωποι της ζωής σου θα αποκτήσουν επιτέλους πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Συνάδελφοι δίδυμοι, συγκεντρωθείτε και συσπηρωθείτε. Σήμερα ξεκινά μια ιδιαίτερη σημαντική περίοδος για εμάς, καθώς ο ουρανός στο ζώδιο μας γυρίζει ανάδρομος και μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου θα μας ζητήσει να επανεξετάσουμε αλλαγές που ξεκίνησαν τους προηγούμενους μήνες.
0: Μόνο σε σένα είναι γκαντέμικο το ζώδιο, πραγματικά. Καρκίνε μου, η σημερινή μέρα ανοίγει ένα ιδιαίτερα θετικό κεφάλαιο για σένα. Η Αφροδίτη περνά στο φιλικό Σκορπιό, ενισχύοντας τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και τη χαρά της ζωής. Ενώ ο Ερμής στο Ζυγό στρέφει την προσοχή σε οικογενειακές υποθέσεις, στο σπίτι και σημαντικές προσωπικές αποφάσεις.
1: Λιονταράκια, προσέξτε τώρα. Τα δεσμευμένα λιονταράκια κάνετε συζητήσεις για το κοινό σας μέλλον. Ενώ τα ελεύθερα λιονταράκια μπορεί να νιώσουν ξανά ενδιαφέρον για ένα πρόσωπο που γνώρισαν μέσω του φιλικού τους κύκλου.
0: Παρθένε μου, οι συζητήσεις γίνονται πιο ουσιαστικές και μπορείς να εκφράσεις με μεγαλύτερη ειλικρίνεια αυτά που αισθάνεσαι.
1: Φίλε Ζυγέ, είσαι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ημέρας, καθώς ο Ερμής περνά στο ζώδιό σου και σου χαρίζει μεγαλύτερη ευχέρεια στην επικοινωνία, στις διαπραγματεύσεις και στις προσωπικές πρωτοβουλίες. Οι επόμενες εβδομάδες είναι ιδανικές για συμφωνίες, νέες γνωριμίες και σημαντικές αποφάσεις.
0: Σκορπιουδάκι μου, η σημαντικότερη είδηση της ημέρας είναι η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιό σου, εγκαινιάζοντας μία περίοδο μεγαλύτερης γοητείας, συναισθηματικής έντασης και προσωπικής ανανέωσης.
1: Τοξοτάκια μου, η σημερινή μέρα εγκαινιάζει ένα διάστημα που σας καλεί να επαναπροσδιορίσετε στόχους, φιλοδοξίες και σχέδια. Η καρδιά σας ζητά περισσότερη ουσία και λιγότερα λόγια.
0: Εγώ και ρε μου, ο Ερμής περνά στο Ζυγό και σου δίνει τη δυνατότητα να προβάλλεις καλύτερα τις ικανότητές σου, να κάνεις σημαντικές επαφές και να πάρεις πρωτοβουλίες που θα σε ωφελήσουν επαγγελματικά.
1: Φίλοι υδροχόοι και ζωή, οι αλλαγές της ημέρας λειτουργούν ιδιαίτερα υποστηρικτικά για εσάς. Η ημέρα περνά στο φιλικό Ζυγό και εγκαινιάζει μια περίοδο ιδανική για σπουδές, ταξίδια, νέες γνώσεις, νομικές υποθέσεις και σημαντικές συμφωνίες.
0: Εγώ γιατί να μην έχω κανένα ωραίο τζιτζιμπλόνι και έχω τώρα τα νομικές υποθέσεις. Ψαράκια μου, είμαστε πιο γκαντέμιδες του ζωδιακού τελικά.
1: Γεγονός.
0: Ψαράκια μου, η σημερινή ημέρα φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που διαχειρίζεστε τις σχέσεις, τα οικονομικά και την καθημερινότητά σας. Είναι μία από τις πιο ευνοϊκές περιόδους του φθινοπόρου για ταξίδια, σπουδές, νέες εμπειρίες και έρωτες που σε εμπνέουν. Έχω οροσκόπο ηχθεί, οπότε εντάξει.
1: Και εγώ που έχω το ξέρω, μία από τα ίδια. Τέλος πάντων, σήμερα κόμισα τα ζώδια. Δεν, αυτό. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε εδώ να πούμε και άλλα πιο ευείωνα πράγματα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,1.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Αχ, θα την έκανα εγώ κορνίζα, να ξέρεις.
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης, η φίλη Σάντρα, γιατί λέει να ξεδιπλωθείς, έχεις πάσχεις από δίπλωμα.
1: Μα δεν νομίζω. Είμαι λίγο.
2: Μην της δίνεις αέρα, Σάντρα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Αμάν κάνα να με μαζέψουν εδώ μέσα.
2: Λοιπόν, με αυτά και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Ήρθε η ώρα να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην υπέροχη, την υπέρλαμπρη, τη μοναδική Ευρυδίκη Βαλαβάνη, που θα σας κρατήσει παρέα με το Kiss at Work για 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Μουσικής μόνο.
2: Έτσι.
1: Αυτά από εμάς. Πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες μας στιγμές από τη σημερινή εκπομπή.
2: Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Να πούμε καλή αρχή, καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια που θα φορτωθούν αύριο για να πάνε να κάνουν αγιασμό.
1: Αύριο θα μας πάρετε τηλέφωνο από τα σχολικά. Θα θυμηθούμε πώς είναι, ρε παιδιά, να πηγαίνετε και σχολείο.
2: Έλα να μυρίσουμε λίγο σχολείο, να θυμηθούμε τα παλιά. Να είστε καλά, να περάσετε μια υπέροχη μέρα και τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Εδώ μόνο στον αέρα του Kiss 92,9. Καλή σας μέρα.
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
4: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
2: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
4: Καλά, είμαι τώρα, φτάνω στη δουλειά.
2: Ναι.
4: Οπότε, επειδή δουλεύω με παιδιά, αυτό είσαι η χαρά μου πριν τα ουρλιαχτά, λέω.
2: Αν το βραδινό λοιπόν σνακ στην τηλεόραση για όλους μας είναι απαραίτητο, δεν χρειάζεται να το στερηθούμε, μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πολύ πρωτότυπο. Υπάρχει μια πολύ υγιεινή και ταυτόχρονα ένα τραγανή επιλογή που μπορεί να αντικαταστήσει τα πατατάκια.
1: Τα νύχια μας.
2: Τα ψητά ρεβίθια. Το ψήσιμο μετατρέπει τα ρεβίθια σε ένα ιδιαίτερα τραγανό σνακ.
1: Και να κοιμάσαι μόνος το βράδυ. Γιατί άμα κάτσω εγώ με μια γαβάθα ρεβίθια μπροστά από την τηλεόραση.
2: Γιατί μου τα γιώνεις όλα. Πάω να βρω κάτι υγιεινό να φάω το βράδυ, να ξυπνήσω το πρωί σαν άνθρωπος.
1: Τα υγιεινά, να ξέρεις, είναι και τα πιο. Είναι αυτά που σου λέει ο οργανισμός σου. Εγώ λειτουργώ σήμερα, να ξέρεις, με ξύπνησες.
2: Θα μιλήσουμε για ένα τύπο ο οποίος έχει αδυναμία στα παγωτά. Είχε μάλλον, γιατί τελείωσε εδώ.
1: Τι τελείωσε εδώ?
2: Συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου που περιείχε προϊόντα. Από την αστυνομική έρευνα όμως που ακολούθησε, προέκυψαν πολλά. Τον περασμένο Ιούνιο, σου λέει, είχε διαρρήξει το ψυγείο παγωτών του ίδιου περιπτέρου, από όπου αφαίρεσε παγωτά συνολικής αξίας 600 ευρώ. Είμαστε, καταλαβαίνεις. Πόσα παγωτά είναι αυτά?
1: Κάτσε, γιατί δεν ξέρω να κάνω πράξη. Περίμενε.
2: Πώς?
1: 133 τίποτα κάνει.
2: Πού θα τα βάλεις 134 παγωτά, θες να μου πεις?
1: Στο στομάχι θα τα βάλει.
2: Έλα ρε, όλα μας δεν τρώγονται, θα σε πάει.
1: Πού δεν τρώγονται, καλέ, ας με πάει.
2: Αυστηροί γίνονται και εντατικότατοι οι έλεγχοι στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών.
1: Τα ηλεκτρικά πατινιά θα ήταν μια φανταστική ιδέα για μια πόλη, η οποία είναι έτσι δομημένη ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γιατί πραγματικά για αποστάσεις τώρα των 10 λεπτών, άμα δεν έχεις το χρόνο να περπατήσεις, είναι τέλειο. Αλλά δεν υπάρχουν οι υποδομές για να γίνει αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει και παιδεία για να γίνει αυτό το πράγμα.
2: Δεν ξέρω.
1: Στη Σουηδία που τα χρησιμοποιούν κανονικότατα, μια χαρά. Δηλαδή έχουν και τους ποδηλατόδρομους, έχουν τις υποδομές.
2: Και εμείς έχουμε ποδηλατόδρομο στην Πανεπιστημίου. Πάρτε ένα πατίνι και πηγαίνετε πάνω κάτω. Δεν έχει κάτι άλλο. Μόνο αυτό.
1: Στη δουλειά σας δεν θα μπορέσετε να πάτε πάντως. Και το τέλος του Αλούφαν Πάρκ πλέον είναι επίσημα. Έχει ξεκινήσει απομάκρυνση των εγκαταστάσεων μετά την απόφαση της αναστολής του μεγάλου πάρκου ψυχαγωγίας που φιλοξένησε όλα μας τα παιδικά χρόνια, βρε παιδιά, εκεί πέρα. καριέρα.
2: Ξέρουμε τι θα γίνει εκεί.
1: Η αγαπημένη μου η Κάμπια που ήταν το τρενάκι, αυτό πολύ ωραίο.
2: Η Κάμπια, νομίζω έχω φωτογραφηθεί στην Κάμπια.
1: Τέλος.
2: Ναι.
1: Με ποιον έχεις φωτογραφηθεί στην Κάμπια?
2: Για περιοδικό. Δεν το
1: η
2: έχω κάνει κι αυτό.
1: Στην Κάμπια.
2: Ο Φώτης στην Κάμπια.
1: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα ξέρω αν το έχουν αγοράσει άλλοι για να κάνουν άλλον ένα πάρτι?
2: Ναι.
1: Ποιος πιστεύει, ότι ο Παχατουρίδης είναι ο δήμαρχος του Περιστερίου? Τι είμαι, πού να ξέρω? Ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος στην Κρήτη, γιατί φίλος μου ήταν αυτός ο τουρίστας, έπεσε θύμα κουνουπιών. Αποχώρησε από το ξενοδοχείο και έστειλε φωτογραφία με το πόδι του γεμάτο από τσιμπήματα, ζητώντας επιστροφή μέρους ή και ολόκληρο του ποσού που είχε καταβάλει στο κατάλημα. Παράλληλα, ζήτησε να πραγματοποιηθεί και υγειονομικός έλεγχος στο δωμάτιο. Η εταιρεία πήγε στο δωμάτιο και έκανε έλεγχο και τον διαβεβαίωσε ότι δεν εντοπίστηκε κανένα πρόβλημα. Και ο ίδιος είπε ότι εντάξει, η υπόθεση είναι λήξασα. Εξέφραζε και την πρόθεσή του να ξανακλείσει διακοπές. Πέσει στη Χανιά, στο ίδιο ξενοδοχείο. Εγώ τον καταλαβαίνω, είμαι και εγώ λίγο κυκλοθυμική. Έχω πάει στο Άμστερνταμ σε ένα μαγαζί με μπέγγελ. Ναι. Και εκεί που τρώω τον μπέγγελ μου, ξαφνικά δαγκώνω κάτι σκληρό. Και είναι ένα κομμάτι υποπλαστικό. Το καθάρισα, ναι. Συνέχισα, έφαγα το υπόλοιπο μπέγγελ. Και ζήτησα κι άλλο μετά, πήρα και δεύτερο μπέγγελ.
2: Γιατί πήρε δεύτερο?
1: Ήταν πολύ νόστιμο. Πλαστικό ήταν, καλέ. Τι πράγματα έχουν μέσα τα φαγητά μα. Ένα ζώο ξέρει το πλαστικό, θα ελπιθώ. Όλη μέρα με πλαστικά ζούμε. Τέλο πάντων.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι?

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: Do it and I will be the best.
0: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936-771-300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέαστο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Πάτρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Θέλεις να κερδίσεις τις εντυπώσεις? Επίλεξε σχολικά με τους αγαπημένους ήρωες όλων των παιδιών. Premium σχολικές τσάντες, χαρτικά και τετράδια σε φάνκι σχέδια. Γραφική ύλη για το σχολείο, στυλό, μολύβια, γόμες, μαρκαδόρι. Διορθωτικά από επώνυμες μάρκες χαρτικών όπως Bic, Parker, Stabilo, Faber-Castell, Pilot και πολλές ακόμα επιλογές για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Σε εμάς θα βρείτε ξενόγλωσσα βιβλία καθώς και σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους. Σε περιμένουμε στο κατάστημά μας στην πλατεία 23 της Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όλα χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63690.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Records.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
6: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 210 20 123. Menu details eFood Box Wolf Peacock Pick and Go.
7: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
8: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
7: Τριγκυλίδας Travel.
8: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
7: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
8: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
7: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
7: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
8: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
7: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
8: ή στο www.trigilidas.gr.
7: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
9: Hi little ones, let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
0: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι για πάνω από 50 χρόνια χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975 μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδου 27, Καλαμάτα.
2: Do it and I will be the best.
1: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Hi little ones. Let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
1: Στο κέντρο ξένων γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη, συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο ξένων γλωσσών Μπάμπαλι. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-210-23-860.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.

Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
2: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
1: And I will be the best.
3: Θέλεις να κερδίσεις τις εντυπώσεις? Επίλεξε σχολικά με τους αγαπημένους ήρωες όλων των παιδιών. Premium σχολικές τσάντες, χαρτικά και τετράδια σε funky σχέδια. Γραφική ύλη για το σχολείο, στυλό, μολύβια, γόμες, μαρκαδόρι. Διορθωτικά από επώνυμες μάρκες χαρτικών όπως Bic, Parker, Stabilo, Faber-Castell, Pilot και πολλές ακόμα επιλογές για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Σε εμάς θα βρείτε ξενόγλωσσα βιβλία καθώς και σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους. Σε περιμένουμε στο κατάστημά μας στην πλατεία 23 της Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όλα χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63690.
4: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Καλησπέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας.

γνωστών μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Hi little ones, let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
1: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη, συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου, σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι.

0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα. Site bluehouses.gr.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Azalea Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Azalea Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Azalea Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Azalea Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Azalea Spa. The Touch of Beauty.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: Do it, and I will be the best.
4: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day, Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
8: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
9: Θέλεις να κερδίσεις τις εντυπώσεις? Επίλεξε σχολικά με τους αγαπημένους ήρωες όλων των παιδιών. Premium σχολικές τσάντες, χαρτικά και τετράδια σε φάνκι σχέδια. Γραφική ύλη για το σχολείο, στυλό, μολύβια, γόμες, μαρκαδόρι. Διορθωτικά από επώνυμες μάρκες χαρτικών όπως Bic, Parker, Stabilo, Faber-Castell, Pilot και πολλές ακόμα επιλογές για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Σε εμάς θα βρείτε ξενόγλωσσα βιβλία καθώς και σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους. Σε περιμένουμε στο κατάστημά μας στην πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όλα χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63690.
10: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
11: Τώρα, ωραία, ωραία, ωραία.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσημείας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.

Αυτή είναι η In Excess, Mystify. 46 λεπτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θόδωρης Σαραδόπουλος εδώ στον Kiss. Σε λίγο θα πάμε να δούμε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο που ενδιαφέρει πολλούς από εσάς, αλλά και το πώς θα ξεκινήσει η επόμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 32, ίσως και 33 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε και λίγη συννεφιά αργότερα. Το βράδυ θα πέσει στους 27. Αύριο το θερμόμετρο εκεί γύρω στους 33, ίσως και 34. Το βράδυ στους 27, αλλά θα έχουμε την αίσθηση της ζέστης για πάνω από 30. Το Σάββατο ανεβαίνει λίγο, 34 με 35 εκεί. Ωραία θερμοκρασία θα έχουμε το βράδυ, γύρω στους 26. Τη Δευτέρα ανεβαίνει στους 35 με αραιή συννεφιά και ηλιοφάνεια. Θα είναι μια ζεστή μέρα η Κυριακή. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου πέφτει στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και ακόμα περισσότερο την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στους 28 με 29. Έχουμε αυτή την πρώτη πτώση, θα έλεγα εγώ, της θερμοκρασίας την επόμενη Τρίτη, που θα πέσει κάτω από τους 30. Αυτή είναι η είδηση ό,τι αφορά τον καιρό. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, το θερμόμετρο για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό θα πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου και γύρω στους 28.

Από ό,τι βλέπω εδώ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου υπάρχει κάποια αλλαγή στο ότι αφορά τη θερμοκρασία. Το θερμότερο θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σε λίγο πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε εδώ στον Kiss. Βέβαια, το θέμα που κυριαρχεί είναι ο ξαφνικός χαμός, θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Σε όλα τα ειδησιογραφικά, social, παντού είναι είδηση δυσάρεστη, είδηση που ξεχωρίζει. Τα λέμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram Θεωρείο Αρεόπολη. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει επιδόσεις, εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860.
4: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς. Από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift, κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More. Στο Μπεζό.

Λοιπόν, πάμε σε κάτι ενδιαφέρον. Την πρόθεσή τους να μείνουν για μήνες στο λιμάνι της Καλαμάτας έχουν τα δύο εντυπωσιακά γιότ, το Χαντάρ μήκος 136 μέτρων και το Μπλου μήκος 160 μέτρων, σύμφωνα με πληροφορίες μας και σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Ελευθερίας, τοπικής εφημερίδας. Τα δύο γιγαντία γιότ είναι αγκυροβολημένα στο λιμάνι από την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και προσελκύουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κόσμου που βρίσκεται και επισκέπτεται την παραλιακή ζώνη της πόλης. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και παραμείνουν για μήνες στο λιμάνι τα δύο γιότ, ο Δήμος και η τοπική οικονομία θα έχουν έσοδα και η πόλη προβολή και διαφήμιση. Όπως έχει αναφερθεί, ταυτόχρονη παρουσία του στην Καλαμάτα φαίνεται ότι συνδέεται με το κοινό ταξίδι στη Μεσόγειο. Τα διαθέσιμα στοιχεία ICE, για την κίνηση των δύο σκαφών δείχνουν ότι ακολουθούν το τελευταίο διάστημα σχεδόν παράλληλη διαδρομή. Το Blue έχει συνδεθεί με δημοσιεύματα με τον Σέιχ Μανσούρ Μπιν Σαχέντ Αλαχάν, αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Αμπουντάμπι και πρόεδρο της Manchester City. Το Χαντάρ, το οποίο άλλαξε ιδιοκτησία και το όνομα, μετά την περίοδο κατά την οποία ήταν γνωστό ως Flying Fox, δεν υπάρχουν ασφαλή δημόσια στοιχεία για το σημερινό ιδιοκτήτη του. Αν και πληροφορίες το συνδέουν και αυτό με την οικογένεια του Σέιχ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.

Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα σήμερα, που είναι ο θάνατος του γνωστού και δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η αυτοψία του κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο δημοφιλής λαϊκός ερμηνευτής Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να φύγει από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

λίγο στο θέμα αυτό για τους ελέγχους παρουσία εισαγγελέα και της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στο ετρείο στο Κολωνάκι. Μίλησε ο πρόεδρος συλλόγου Γιώργος Πατούλης, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η μία εκ των γιατρών δεν διέθετε ειδικότητα. Προφανώς αυτό το ιατρείο έχει πάρει αδειοδότηση ως παθολογικό ιατρείο που συστεγαζόταν και με μία γιατρό άνευ ειδικότητας. Προφανώς μιλάμε για τον κύριο Θεοδωρόπλο και την κυρία Ιωάννα Γάκα, είπε στην αρχή για το ιατρείο ο κύριος Πατούλης. Από τα έγγραφα που βρίσκονται στον ιατρικό σύλλογο, η ειδικότητα της κυρίας Γάκα ως γυναικολόγου δεν προκύπτει, άρα είναι άνευ ειδικότητας. Ξεκαθάρισε για τη γιατρό που κατέθεσε το βράδυ της Τετάρτης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών, έφυγε από τη ζωή.

πάμε όμως στο κύριο ερώτημα που απάντησε ο κύριος Πατούλης, αν μπορούσε να λειτουργήσει το ιατρείο ως ιατρείο αναζωογόνησης. Ο κύριος Πατούλης είπε στο πλαίσιο των δόκιμων δυνατοτήτων, χωρίς να υπάρχουν επιπλοκές συζητήματα, ποιος θα το εφαρμόσει, ναι, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανάλογο ιατρείο.

Αυτά είναι ό,τι τελευταίο έχουμε γύρω από αυτό το θέμα. Βέβαια, η νεκροψία, νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις σαφέστατα σε αυτή την περίπτωση θα δώσουν κέραιες απαντήσεις. Το πώς έφυγε από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό break, επανέρχομαι πάλι στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη σε ό,τι αφορά την γιατρό η οποία είχε αναλάβει όλη αυτή τη διαδικασία. Φαίνεται μέσα από το βιογραφικό της ότι διέθετε τα ανάλογα πτυχία για να αποχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Η οποία εξελίχθηκε μοιραία για τον Έλληνα τραγουδιστή. Όπως βλέπω εδώ, παρουσιάζει τον εαυτό της ειδικό σε ολιστικές θεραπείες και εφαρμογές εναλλακτικής ιατρικής με σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εκτός από την ειδικότητα μευτικής γυναικολογίας, έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Μοριακή Βιολογία, ενώ η συγκεκριμένη ακαδημαϊκή της πορεία εξελίχθηκε σε διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή.

περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η διαδικασία που είχε προγραμματιστεί αφορούσε θεραπεία καθαρισμού του αίματος, η οποία περιγράφεται ως πλασματαφαίρεση. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί ιατρική διαδικασία κατά την οποία το αίμα περνά από ειδικό μηχάνημα και γίνεται διαχωρισμός του πλάσματος από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος.

Θοδωρή Σαραντόπουλος εδώ στον Κι, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε και αθλητική ενημέρωση και ό,τι άλλο, όποια άλλη είδηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και στην Νότια Πελοπόννησο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Καθημερινά, στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: One day I want to travel the world and speak to everyone.
1: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου από το 1989 δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
0: And I will be the best.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες
4: 27 21 09 900
3: ή στο www.trigilidas.gr. Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

τηλέφωνο δεν είμαστε στον Κι, επιστρέψαμε. The beat goes on, Peggy Goo. 33 λεπτά μετά τις 2. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαρατόπουλος.

πάλι στην υπόθεση Μαζονάκη, η οποία κυριαρχεί, όπως σας είπα, από χθες το απόγευμα, αλλά και σήμερα ιδιαίτερα. Τεχνικό σύμβουλο ζήτησε να ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου τραγουδιστή. Για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η νεκροψία νεκροτομή, η οποία όμως μετατέθηκε για αύριο το πρωί λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης. Σήμερα το πρωί το ελληνικό FBI πραγματοποίησε έρευνα στο ιατρείο Stem Cell, στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασματαφαίρεσης. Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

σύμφωνα με ό,τι είπε η ίδια η γιατρός της κλινικής, του πρότεινε στον Γιώργο Μαζονάκη μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα, προσθέτοντας ότι τον ενημέρωσε πως η συγκεκριμένη θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντεδείξεις και εκείνος συμφώνησε να προχωρήσει. Την επόμενη μέρα, Δετάρτη, ο Γιώργος Μαζονάκης, κατά την κατάθεση της γιατρού, προσήλθε στην κλινική στο Κολωνάκι και τότε ισχυρίζεται η ίδια, διαπίστωσε ότι ο τραγουδιστής ήταν άυπνος, ενώ παρατήρησε ξανά προβλήματα στην άρθρωση του λόγου του, καθώς όπως είπε δεν μιλούσε σωστά.

την Αμάλα Αλαμουντίν Κλούνεϊ, τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου με καταγωγή από το Λίβανο και γνωστή υπέρμαχο των ανθρώπινων δικαιωμάτων, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στα πλαίσια της επίσκεψής της στην Αθήνα για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θέλησης της UNESCO, η Αμάλα Αλαμουντίν Κλούνεϊ, όπως θα καταλάβατε, είναι η γυναίκα του George Clooney. Η σημερινή επίσκεψη της Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στην Αθήνα πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της νέας πρέσβυρας καλής θέλησης της UNESCO για την προστασία και πρόθεση του πολιτισμού, κυρίας Κωνστάντζας Σμπόκου Κωνσταντακοπούλου, με την οποία στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συζήτηση σε κλειστή εκδήλωση στους στήλους Ολμπιοδιός με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμό, στην οποία θα παραστεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι μια πανέμορφη γυναίκα από τις φωτογραφίες που βλέπω εδώ.

0: Είσαι FM 89. 90's to now.
1: Λοιπόν, κυκλοφόρησε το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo της Apple. Χθες έγινε η παρουσίαση. Αποτελεί το πιο φιλόδοξο και ακριβό smartphone που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η εταιρεία, καθώς η κορυφαία διαμόρφωσή του φτάνει στα 4.000 ευρώ, σημειώνοντας ρεκόρ για συσκευή αυτού του είδους. Η βασική έκδοση του iPhone Duo, με αποθηκευτικό χώρο 256 GB, κοστίζει 2.400 ευρώ. Και όσο ανεβαίνει η χωρητικότητα, ανεβαίνει και η τιμή. Αυτά τα 4.000 που σας είπα, το κόστος δηλαδή, αφορά το iPhone Duo με αποθηκευτικό χώρο 2 τέρα.

σήμερα Πέμπτη, έχουμε ποδόσφαιρο. Στις 6 παρατέταρτο υπάρχει αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Άρη. Ζωντανό το παιχνίδι αυτό από το Sky. Εν τω μεταξύ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά σε εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Στο δεύτερο του Champions League ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Κόμο Λειψία, Κοσμοτέ Sports 6, Μπάγερ Μονάχου Μοντ Κλίμπα στο Κοσμοτέ.

Μπετχόβεν Σαχτάρ στις 8:15, Φενέρμπαξε Ρώμα στις 8:15 και Σλάβια Πράγας Λάντς στις 10 το βράδυ.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω στο μικρόφωνο του Κις για τις δύο ώρες που προηγήθηκαν. Ήταν ο Θοδωρής Σαρδόπουλος. Ελπίζω να περάσετε καλά μαζί μου. Θα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τη μία. Αυτή είναι η Duran Duran, All She Wants. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά εδώ στον Kiss. Να περάσετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Γεια σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Σαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Little ones, let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
1: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι για πάνω από 50 χρόνια χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975 μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι.
0: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Υπέροχη διασκευή στο 7 Seconds. Θυμηθείτε και σήμερα Πέμπτη ακούμε 92,9 και εσείς μπείτε στο horizon.gr. Η Horizon έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για κινητά. Και με το Data Rollover, τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Καλέστε το 13803 να μάθετε περισσότερα αύριο και το Σάββατο. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 35, για την Κυριακή όμως προβλέπεται συννεφιά και για τη Δευτέρα βροχή. Τώρα θα ακούσουμε την Pink. Σε λίγο έρχεται και η Baby Rexha μαζί με τους Faithless εδώ στο 92,9 και εσύ.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, την παρέα.
0: 92,9 Kiss.

0: be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
2: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
1: And I will be the best.
3: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram, Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.

0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Θέλεις να κερδίσεις τις εντυπώσεις? Επίλεξε σχολικά με τους αγαπημένους ήρωες όλων των παιδιών. Premium σχολικές τσάντες, χαρτικά και τετράδια σε φάνκι σχέδια. Γραφική ύλη για το σχολείο, στυλό, μολύβια, γόμες, μαρκαδόρι. Διορθωτικά από επώνυμες μάρκες χαρτικών όπως Bic, Parker, Stabilo, Faber-Castell, Pilot και πολλές ακόμα επιλογές για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Σε εμάς θα βρείτε ξενόγλωσσα βιβλία καθώς και σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους. Σε περιμένουμε στο κατάστημά μας στην πλατεία 23 της Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όλα χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63690.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

Θυμηθείτε, είναι 10 του μήνα και ακούμε 92,9 Kiss. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό και από Δευτέρα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή σχολική χρονιά σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Με λίγη προσπάθεια και ηρεμία θα έρθει το επόμενο καλοκαίρι χωρίς να το καταλάβετε. Εμείς θα ακούσουμε το Next Summer τώρα και σε λίγο το Μπαϊλαμός εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

0: γνωστών μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

και τα Σαββατοκυριακά ακούμε 92,9 και επειδή απολαμβάνουμε κάθε ώρα επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Έρχεται τώρα η Αντέλ που είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια της Σελίν Διόν. Τη θαυμάζει τόσο πολύ που έχει σε κάδρο στο σαλόνι της μια τσιχλόφουσκα που κάποτε είχε μασίσει η Σελίν Διόν. Αλήθεια είναι, το έχει πει η ίδια και είναι μάλιστα, λέει, το πιο πολύτιμο πράγμα που έχει. Οκ, ακούμε 92,9 και

0: No One Can Read On My Poker Face, Πέμπτη στον 92,9 Kiss, και φημολογείται ότι παντρεύτηκε κρυφά αυτές τις ημέρες η Lady Gaga, που έχει χαθεί από τους ρεπόρτερ. Τι πρέπει όμως να τρώμε που κάνει καλό στην καρδιά μας, δίνει ενέργεια και γενικά έχει πάρα πολλά ωφέλη? Φουντούκια, και νομίζω σε όλους αρέσουν, δεν θα δυσκολευτούμε δηλαδή. Μια γάρα. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Benson Boone και τη Σακυρά, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλαγή.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35, ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
6: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
9: Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
10: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Spa. The Touch of Beauty.
11: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
12: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
11: Τριγκυλίδας Travel.
12: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
11: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
12: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
11: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
12: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
11: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
11: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27-21-0-99-900
12: ή στο www.trigilidas.gr.
11: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
13: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Πατέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
0: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

22 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss και μπορεί το ημερολόγιο να γράφει Σεπτέμβριος, αλλά όσο ο καιρός το επιτρέπει, κάνουμε βουτιές στη θάλασσα και έχουμε αρκετές καλές παραλίες ευτυχώς κοντά στην πόλη. Άρα οργανώνουμε μικρές μονοήμερες εξορμήσεις. Μια χαρά. Τώρα θα ακούσουμε το Creeping. Σε λίγο έρχεται και το Junior Hands στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδου 27, Καλαμάτα.
3: Do it and I will be the best.
1: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690 86 72 3 92
2: σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.

0: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας, δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φοινικούντας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω

0: little ones. Let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
1: Στο κέντρο ξένων γλωσσών Μπάμπαλι για πάνω από 50 χρόνια χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975 μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο ξένων γλωσσών Μπάμπαλι. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
5: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Στον Γιαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γιαλό Γιαλό. Στον Γιαλό Γιαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γιαλό Γιαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γιαλό Γιαλό Φοινικούντα.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Θέλεις να κερδίσεις τις εντυπώσεις? Επίλεξε σχολικά με τους αγαπημένους ήρωες όλων των παιδιών. Premium σχολικές τσάντες, χαρτικά και τετράδια σε funky σχέδια. Γραφική ύλη για το σχολείο. Στυλό, μολύβια, γόμες, μαρκαδόρι. Διορθωτικά από επώνυμες μάρκες χαρτικών όπως Bic, Parker, Stabilo, Faber-Castell, Pilot και πολλές ακόμα επιλογές για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Σε εμάς θα βρείτε ξενόγλωσσα βιβλία καθώς και σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους. Σε περιμένουμε στο κατάστημά μας στην πλατεία 23 της Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όλα χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-063-690.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κεντροπόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details eFood Box Wolf Peacock Pick and Go.
5: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης το ψάρι
6: είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι money. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
7: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα. Για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
8: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιτος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
9: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All Day Bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής 49. Παπαδόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
1: Το Rise Restaurant Cocktail.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 20 123. Menu details. E-food. Box. Wolf. Peacock. Pick and go. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: κάμερα.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
2: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Plus. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Hi little ones, let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
4: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι για πάνω από 50 χρόνια χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975 μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

Με στον Μόλο στη Φινικούντα για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Γιάννης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
6: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 2 7 21 0 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδου 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation, MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messenia Union Kalamata.
5: Taste the story of the land, MU.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
8: Θέλεις να κερδίσεις τις εντυπώσεις? Επίλεξε σχολικά με τους αγαπημένους ήρωες όλων των παιδιών. Premium σχολικές τσάντες, χαρτικά και τετράδια σε φάνκι σχέδια. Γραφική ύλη για το σχολείο. Στυλό, μολύβια, γόμες, μαρκαδόρι. Διορθωτικά από επώνυμες μάρκες χαρτικών όπως Bic, Parker, Stabilo, Faber-Castell, Pilot και πολλές ακόμα επιλογές για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Σε εμάς θα βρείτε ξενόγλωσσα βιβλία καθώς και σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους. Σε περιμένουμε στο κατάστημά μας στην πλατεία 23 της Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όλα χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63690.
5: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
9: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν. μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea, ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.

0: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
0: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: With the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Go on.

0: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος-σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολόχτυπο μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες.

λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, Ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Hi little ones, let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
0: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη, συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέμες. κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Cardamyli offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Cardamyli Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 84 93 35.
5: Το Rise, το Rise, το Rise.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27210-23860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
6: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική Οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day, Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς, είστε ασταμάτητοι. Και για την ασφάλειά σας, εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20.000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
7: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις στον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
8: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα. Για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
4: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.

Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The touch of beauty.
2: Hi, little ones. Let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
3: Στο κέντρο ξένων γλωσσών Μπάμπαλι για πάνω από 50 χρόνια χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975 μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο ξένων γλωσσών Μπάμπαλι.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
5: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
6: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
7: Προτάσεις
8: KISFM 89
7: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
9: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα. Για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
1: Ναύπλιον. Κοντογιώργος καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτιμιαούλη. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος καφέ. Ακτιμιαούλη. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

Stay away.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.